0: τον 1,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendi FM 101,1. Μόνο λαϊκά.

όλη τη νύχτα. Παρέα θα τη βγάλουμε. Glendy FM 101,1.

0: σε χρειάζομαι.
1: Λαϊκά σε σωστή σειρά. Γλέντι FM 101,1.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendy FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Like.

λες πως πέρασες καλά μαζί μου. Όμως τώρα έχεις κουραστεί. Φεύγεις έχοντας

0: 1,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
4: Από το σωστό φωτισμό ξεκινά η ποιότητα σε κάθε χώρο. Η Power LED, κέντρο χονδρικής φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού, στο 6ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λεύκης, εύχεται χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ σε όλους.
5: Η διεύθυνση και το προσωπικό από το ψητοπολείο Η Γωνιά σας εύχονται ολόψυχα καλό Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία σε κάθε σπίτι.
0: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα, μόνο λαϊκά.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendi FM 101,1. Μόνο λαϊκά.

0: 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά συντονίστηκε σωστά.
8: Μην εδώ σου λέω.
0: Glendy FM 101,1.

0: Αυτό το ραδιόφωνο δεν παίζει μόνο 40 τραγούδια. Γλέντι FM 101,1.
1: Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Ας σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

0: Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
5: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
6: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Παϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Χρώματα Μολάογλου. Σιδηρικά Μολάογλου. Μονώσεις φυσικά Μολάογλου. Στην Ξάνθη έχουμε ό,τι χρειάζεσαι για να φτιάξεις το σπίτι ή την επιχείρησή σου από την αρχή. Τεράστια ποικιλία, επώνυμα προϊόντα και η εμπειρία που εμπιστεύεσαι. Μην το ψάχνεις αλλού. Για λύσεις που αντέχουν στο χρόνο, ο προορισμός είναι ένας. Μολάογλου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-70995 και στο κινητό 698-8280-856. Μολάογλου. Στην Παναγή Τσαλδάρη 123. Γιατί ξέρουμε από μας το ρέματα.
10: Και τώρα όλα τα σιδηρικά και είδη κήπου με έκπτωση 20%.
11: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το ΚΤΕΛ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το ktelxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. ΚΤΕΛ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-27200. Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
0: Όλη μέρα Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα μόνο λαϊκά.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendy FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Like.

0: Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Σημειώστε το όνομα και η δουλειά σας θα γίνει. G-Store. Τεχνικό πολυκατάστημα. Χτίζεις ή ανακαινίζεις. G-Store. Πιάνουν τα χέρια σου και τα κάνεις όλα μόνος σου. G-Store. Χρώματα, βερνίκια, χρώματα κυμολίας, επισκευαστικά υλικά, στεγανοτικά, συγκολητικά, υδραυλικά, εργαλεία χειρός, ηλεκτρικά και μπαταρίας, είδη και εργαλεία κήπου, έπιπλα εξωτερικού χώρου, μικροέπιπλα, είδη επιπλοποιίας, είδη αποθήκευσης, είδη κυγκαλερίας, ταπετσαρίες, είδη σπιτιού. G-Store.
2: G-Store.
3: Do it yourself.
2: Φτιάξ το μόνος σου.
3: Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 22. Τηλέφωνο 25411-812-77 ή με ένα κλικ στο gstorediy.gr.
4: Πάλι για ψώνια ήσουν.
5: Αφού δεν είχαμε γάλα και ψωμί.
4: Έχεις ένα σωρό σακούλες όμως.
5: Δεν τα άμαθες. Στο Ποροπολείο Παντοπολείο Καρύδης, εκτός από φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τώρα βρίσκουμε και είδη παντοπολείου. Γιαούρτι, φέτα, αναψυκτικά, χυμούς, αυγά, απορριπαντικά, είδη καθημερινής διατροφής. Ένας είναι ο σταθμός.
4: Τέλειο! Όμως το ευχάριστο περιβάλλον, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση σε κάνουν να θέλεις να ψωνίζεις κάθε μέρα.
5: Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Καρύδη, τρίτης γενιάς, Καρύδης Αργύρης Κυριακή, Ομήρου 79, Ξανθή.
4: Τηλέφωνο 25410-23303. Σου τα φέρνουν και στο χώρο σου. Και delivery μέσω e-food.
6: Από το ιδιωτικό κτέο Διάγνωση στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο πρώτο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!
7: Σάββατο 30 Μαΐου, ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέας Καριάς Πινελιές Ζωής σας καλεί στην 26η Γιορτή του Αγρότη. Μια ημέρα χάρας και διασκέδασης στην πλατεία Νέας Καριάς με είσοδο ελεύθερη για όλους. Μαζί μας το μουσικό σχήμα Μπάντα Τέτοια. Στην Γκάιντα ο Ηρακλής Ψωμαδόπουλος. Στην Ποντιακή Λύρα και το Τραγούδι ο Κυριάκος Γερμανίδης. Και στο Σαρακατσάνικο Τραγούδι ο Παναγιώτης Σούτος. 26η Γιορτή Αγρότη. Σάββατο 30 Μαΐου στην πλατεία.

0: Για νέας καριάς. Ώρα έναρξης 8:30.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Για τα καλύτερα λαϊκά, συντονίστηκε σωστά.
4: Μην εδώ σου λέω.
3: Glendy FM 101,1.

0: 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Σημασία δεν έχει μόνο να ζεις το χώρο σου, αλλά και να τον απολαμβάνεις. Να γίνει ασφαλής και με αισθητική σύμφωνα με τις επιθυμίες σου. Στην Decor Mousseline βλέπουμε μπροστά και δημιουργούμε εδώ και 40 χρόνια ένα σύγχρονο αποτέλεσμα. Με γύψινες διακοσμήσεις και γυψοσανίδες στο διαμέρισμα, την επιχείρηση ή σε κάθε βιομηχανικό χώρο. Τεχνικό γραφείο Decor Mousseline. Σύγχρονες διαμορφώσεις με έδρα την Ξάνθη. Τηλέφωνα 25 410 72 509 και 6948 583 320.
8: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
0: Όλη μέρα Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα μόνο λαϊκά.

0: αυτό το ραδιόφωνο δεν παίζει μόνο 40 τραγούδια. Γλέντι FM 101,1.
1: Τα έχω όλα. Έχω φίλους και δρόμους για να δραπετεύσω.

0: 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Παϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
4: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
5: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
6: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
5: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
6: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
4: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
5: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
6: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
7: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
8: Battery Store στην Ξάνθη.
9: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανική αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
10: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα start-stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
9: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων start-stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητο και φορτηγά.
10: Battery Store, Δημοκρίτου 8, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541 400 073.
9: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
11: Είμαι στο δρόμο και αισθάνομαι ασφάλεια, γιατί είμαι σίγουρος για τα ελαστικά μου. Automoto, ελαστικά Γεωργιάδης. Ο μόνος που εμπιστεύομαι. Για όλους τους τύπους οχημάτων, αυτοκινήτων και μηχανών των γνωστών εταιριών Continental, Nexen, Kunho, Cormoran και πολλών άλλων. Automoto, ελαστικά Γεωργιάδης. Εμπορία και σέρβις ελαστικών. Συνεχής ενημέρωση για να δίνει λύσεις σε κάθε πρόβλημα. Ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι για την ποιότητα και την οικονομία που σου προσφέρει. Πάροδος Θεοδόρου Δούκα 12 Β, Ξάνθη. Τηλέφωνο 697-276-0701. Automoto, ελαστικά Γεωργιάδης. Ασφάλεια στο δρόμο.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Κύριε Διευθυντά, έρχεται ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής προς επιθεώρηση.
15: Ο κύριος Γενικός πρέπει να τον περιποιηθούμεν για να περάσουμεν και αυτήν την επιθεώρηση. Οφείλουμεν να τον εφιλέψουμεν ορθώς.
16: Ταβέρνα το πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον. Γεύσεις ελληνικές. Ατέλειωτες. Μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά. Σπαρταριστό φρέσκο ψάρι. Όλα στα κάρβουνα. Και μύργοι λαχταριστοί μεζέδες. Ταβέρνα το πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 78014.
15: Την επεράσαμε και αυτήν την επιθεώρηση. Έβγε, παιδί μου Γιώργη. Την επεράσαμε χάρη εις την ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
17: Σε στιγμές απώλειας, τα λόγια μοιάζουν λίγα. Γιατί η ζωή, όσο και αν την κρατάμε, είναι τόσο μικρή. Και όταν φεύγει ένας άνθρωπος, κανείς δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο. Αλλά κάποιος μπορεί να σταθεί δίπλα σας. Με σεβασμό, διακριτικότητα και ανθρωπιά.
18: Γραφεία Ιερών Τελετών Ορίγας. Με κατανόηση στις επιλογές σας, στηρίζουμε την απώλειά σας με αξιοπρέπεια. Γραφεία Ιερών Τελετών Ορίγας. Στην Ξάνθη, Σαντορίνης 12, τηλέφωνο 25410.

0: 21.000 και στο Λιμένα Θάσου. Τηλέφωνο 25 93 0 58 108.
1: Για τα καλύτερα λαϊκά συντονίστηκε σωστά.
2: Μην εδώ σου λέω.
1: Γλέντι FM 101,1.

0: τον 1,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Μωρό μου, δεν το βλέπω πολύ ίσιο το εργαλείο. Εσύ πας ευθεία, αλλά αυτό φαίνεται να στρίβει.
2: Η λακκούβα εχθές που γυρνούσα έκανε ζημιά.
1: Κράτα καλά το τιμόνι και πήγαινε κατευθείαν στον Πεδρελίδη να το φτιάξει.
2: Εσύ που τα ξέρεις αυτά.
1: Είπαμε, Πεδρελίδης. Έλα, μια ευθυγράμμιση θέλει και θα είναι σαν καινούριο.
2: Ξέρεις και πώς θα το κάνει.
1: Χρησιμοποιεί μηχάνημα Γκόργκι. Το καλύτερο στον κόσμο. Κέντρο ευθυγράμμισης αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών Μπεντρελίδης Χρήστος.
3: 30 χρόνια εξειδίκευσης και ένας υπερσύγχρονος χώρος για τη φροντίδα του οχήματός σας.
1: Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25414038. Μπεντρελίδης Χρήστος.
3: Μπεντρελίδης Χρήστος.
1: Για να είναι όλα στην ευθεία.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
8: Από το σωστό φωτισμό ξεκινάει η ποιότητα σε κάθε χώρο. Η Power LED, κέντρο χονδρικής φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού, στο 6ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λεύκης, εύχεται χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ σε όλους.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Η διεύθυνση και το προσωπικό από το ψητοπολείο Η Γωνιά σας εύχονται ολόψυχα καλό Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία σε κάθε σπίτι.
12: Για σένα που το ψάρεμα είναι η δεύτερη σου φύση.
13: Για σένα που χαλαρώνεις με τις καταδύσεις.
12: Για σένα που αράζεις με τους φίλους στο κάμπινγκ.
13: Το Fishing Corner Ελένογλου προσφέρει κάθε επιλογή εδώ και 40 χρόνια.
12: Ένας τεράστιος χώρος, πλήρως ενημερωμένος με είδη αλληλείας, καλάμια, μηχανισμούς, τεχνητά δολώματα, ψαροντούφεκα, μάσκες, πέδιλα, στολές κατάδυσης και φυσικά είδη κάμπινγκ και παραλίας.
13: Fishing Corner Ελένογλου. 250 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στους λάτρεις της θάλασσας. 40 εκκλησιών 3 στον κάτω όροφο του Pet Corner. Τηλέφωνο 2541-0-264-15.
12: Επισκεφτείτε και το ηλεκτρονικό κατάστημά μας στη διεύθυνση fishingcorner.gr.
0: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά.

0: φέρε πίσω.
1: Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
8: Και τώρα ετοιμάσου, κλείσε τα μάτια.
9: Καλέ, τι είναι όλο αυτό? Αυτό είναι μοναδικό. Τα έπιπλα αυτά σε κάνουν να τσιρίξεις. Από πού τα πήρες?
10: Έκπληξη! Παπαχαστάς!
9: Έπιπλα γραφείου, mod office, mod cucine, Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τηλέφωνο 25410 75 730 και στο www.modoffice.gr. Για έπιπλα γραφείου, μη ρωτάς, Παπαχαστάς!
11: Τι θα έλεγες για ένα καφεδάκι στον Μπόσκο?
12: Υπέροχη ιδέα. Ευκαιρία να ψωνίσω.
11: Τι λες, τι να ψωνίσεις?
12: Φρούτα, λαχανικά, τρόφιμα, είδη καθημερινής ανάγκης, αφού το καφέ Μπόσκο είναι το οποροπολείο παντοπολείο Αργύρης Καρύδης.
11: Σωστά. Καφές και ψώνια στον ίδιο χώρο. Ιδανικά.
12: Τι σου λέω. Ποικιλία, ποιότητα και καλές τιμές.
11: Οπωροπολείο παντοπολείο Αργύρης Καρύδης και Μπόσκο καφέ για νόστιμο break.
12: Ψώνια, καφές, τσεκ. Και δώρο το σνακ. Ομήρου 79, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 23303. Παραγγελίες μέσω eFood.
13: Από το ιδιωτικό κτέο Διάγνωση στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!
14: Τι ψάχνεις?
15: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
14: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
14: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
16: Ποιος είπε ότι τις γοργόνες τις βρίσκεις μόνο στη θάλασσα? Ανεβαίνουν βόρεια και σε υποδέχονται με γεμάτα τραπέζια. Παραδοσιακή ταβέρνα Γοργόνα. Αυθεντικές γεύσεις που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιαουρτλού και μπαπ, αρνίσια παϊδάκια, μπριζόλες και χειροποίητα μπιφτέκια. Ανεπανάληπτο χουνκιάρ πεγεντή που λιώνει στο στόμα. Παραδοσιακός τζιεροσαρμάς, μεγάλη ποικιλία κρεατικών της ώρας στα κάρβουνα και σπεσιαλιτέ με καπνιστό τυρί βερμίου. Και κάθε Σαββατοκύριακο, κατσικάκι στη σούβλα και κοκορέτσι. Παραδοσιακή ταβέρνα Γοργόνα, στην ορεινή Γοργόνα, μόλις 15 λεπτά από την Ξάνθη. Έκτο χιλιόμετρο Ξάνθη Σταυρούπολης, δεξιά. Τηλέφωνο 6949

0: 2-10-72-094. Ανοιχτά Τρίτη με Κυριακή και τις Αργίες.
1: Για τα καλύτερα λαϊκά συντονίστηκε σωστά.
2: Μην εδώ σου λέω.
1: Γλέντι FM 101,1.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendi FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Like.

0: καλά ελληνικά τραγούδια είναι μόνο λαϊκά. Γλέντι FM 101,1. Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
5: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το ΚΤΕΛ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το ktelxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. ΚΤΕΛ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410 27200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.
9: Ένα όνομα είναι αρκετό για να κάνεις την έξυπνη κίνηση. Αφή Μουντζάκη. Ανακύκλωση όλων των τύπων των αυτοκινήτων. Σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης σιδήρων, μετάλλων, παλαιών μπαταριών, αλλά και ηλεκτρικών συσκευών. Δίπλα σας και για την ενοικίαση κάδων και κοντέινερ για κάθε χρήση. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων Αφή Μουντζάκη όμικρον έψιλον. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλα. Τηλέφωνο 25410 26 655. Η έξυπνη κίνηση σε ένα όνομα.
10: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
11: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
10: MyG.
11: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια? Τι νοικιάζεις? Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση? Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
10: Και από τιμές?
11: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
12: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr.
13: Το όνομα της εξειδίκευσης.
14: Γιασίν και Τουργκάι. Συνεργείο επισκευής συντήρησης αμαξωμάτων και βαφές αυτοκινήτων.
15: Σύγχρονη τεχνολογία, ολοκληρωμένη γνώση και εμπειρία.
16: Ευθυγράμμιση σασί με Calibra Car Pens. Αλλαγή παρμπρίζ σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές.
17: Επισκευές, κολλήσεις πλαστικών, προφυλακτήρες.
18: Τοπικές βαφές και γυαλίσματα αυτοκινήτου για 80% περισσότερη ζωντάνια στο παλιό χρώμα. Γυάλισμα και βαφή φαναριών.
19: Φανοποιείο βαφείο Γιασίν και Τουργκάι.
20: Με τον εξελιγμένης τεχνολογίας φούρνο Aerotechnic.
21: 10ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας μετά το εργοστάσιο Ζαχάρεως στα 50 μέτρα δεξιά.
22: Τηλέφωνα 6947-809-896 και 6947-708-506.
23: Γιασίν και Τουργκάι. Ειδικότητά μας η τελειότητα στο αυτοκίνητό σας.
0: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα, μόνο λαϊκά.

0: Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Κάποιες τάσεις δεν είναι για να φύγεις, είναι για να μείνεις. Καφέ Ουζερί, ο σταθμός. Στον σιδηροδρομικό σταθμό, σε μια καταπράσινη αυλή, θα βρεις μερακλείδικα, χειροποίητα ντόπια κρεατικά, σαλάτες φτιαγμένες με αγάπη και γεύσεις που σιδηροδρομικό σταθμό. Σε μια καταπράσινη αυλή, θα βρεις μερακλείδικα, χειροποίητα.

0: Κυριακή βράδυ κλειστά.
1: Σάββατο 30 Μαΐου, ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέας Καριάς Πινελιές Ζωής σας καλεί στην 26η Γιορτή του Αγρότη. Μια ημέρα χάρας και διασκέδασης στην πλατεία Νέας Καριάς με είσοδο ελεύθερη για όλους. Μαζί μας το μουσικό σχήμα Μπάντα Τέτοια. Στην Γκάιντα ο Ηρακλής Ψωμαδόπουλος. Στην Ποντιακή Λύρα και το Τραγούδι ο Κυριάκος Γερμανίδης. Και στο Σαρακατσάνικο Τραγούδι ο Παναγιώτης Σούτος. 26η Γιορτή Αγρότη. Σάββατο 30 Μαΐου στην πλατεία Νέας Καριάς. Ώρα έναρξης 8.30.
2: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
3: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Μπαϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
4: Αυτή η είδηση θα σας ανεβάσει. Νέα υπηρεσία στην Ξάνθη. Γερανομεταφορές και ανυψώσεις από το G-Store. Γερανομεταφορές ανυψώσεις, μεταφορές βαρέων και ειδικών φορτίων, οδική βοήθεια οχημάτων. Αναλαμβάνουμε την ανύψωση και τοποθέτηση βαρέων, ειδικών αντικειμένων, όπως επιγραφές, κοντέινερ, μεταφορές μουσικών οργάνων, αλλά και εργασίες με καλάθι σε μεγάλο ύψος. Οι μετακομίσεις επαγγελματικών και βιομηχανικών χώρων πραγματοποιούνται εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια με τα ανυψωτικά μηχανήματα που διαθέτουμε. Γερανομεταφορές G-Store. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 22, Ξάνθη. Τηλέφωνο 6973-349-050. Για υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, επιλέξτε Γερανομεταφορές G-Store.
5: Εδώ και 50 χρόνια, μόνο πίτσα τσολάκι θα παραγγείλεις για να δεις το μάτς. Για να κεράσεις τους φίλους και να δεις μια ταινία. Γιατί εδώ και 50 χρόνια, μόνο ο Τσολάκης είναι συνώνυμος της γεύσης και της απόλαυσης. Έτσι άρχισες να χτυπάς και γύρο και πενιλί και καλτσόνε και σουβλάκι μόνο στο Τσολάκι. Πίτσα, γύρος και σουβλάκι μόνο στο Τσολάκι. Στο Κουτσό Ξάνθης. Delivery 25410-97-288 και 69-83-279-460. Τώρα κάθε Σάββατο βάζουμε σούβλα αρνάκι και σας περιμένουμε μόνο στον Τσολάκι. Στο Κουτσό Ξάνθης.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Για τα καλύτερα λαϊκά, συντονίστηκε σωστά.
9: Μην εδώ σου λέω.
8: Glendy FM 101,1.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendi FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Like.

0: Τον 1,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Κύριε Διευθυντά, έρχεται ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής προς επιθεώρηση.
4: Ο κύριος Γενικός πρέπει να τον περιποιηθούμεν για να περάσουμεν και αυτήν την επιθεώρηση. Οφείλουμεν να τον εφιλέψουμεν ορθώς.
5: Ταβέρνα το πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον. Γεύσεις ελληνικές. Ατέλειωτες. Μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά. Σπαρταριστό φρέσκο ψάρι. Όλα στα κάρβουνα. Και μύργη λαχταριστή μεζέδες. Ταβέρνα το πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 78014.
4: Την επεράσαμε και αυτήν την επιθεώρηση. Έβγε παιδί μου Γιώργη. Την επεράσαμε χάρη εις την ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
6: Καινούργιο όχημα.
7: Μπουρμπουλήθρες.
6: Μπράβο. Ήξερα ότι έχεις τρέλα με την καθαριότητα, αλλά εσύ το έχεις κάνει καινούριο.
7: Του έκανα βιολογικό καθαρισμό, αντικατάσταση ταπετσαρίας ουρανού, επιδιόρθωση χρώματος, κέρωμα και δεσπανάρια.
6: Βλέπω. Ξέρω, κάνουν και επιδιόρθωση κλειδιών, δωρεάν αλλαγή λαδιών και αναλαμβάνουν και το πλήσιμο του κινητήρα. Και δωρεάν έλεγχο του οχήματος.
7: Wospark, μπουρμπουλήθρες. Όλα τα κάνουν.
6: Με ολοκένουργια αυτόματη βούρτσα και πλήσιμο σασί στο Apps Vise. Και τα πιο σύγχρονα self-service με τα κορυφαία νανοτεχνολογίες υλικά καθαρισμού και με άνετο πάρκινγκ για καφέ.
7: Wospark, μπουρμπουλήθρες. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 26, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-72596. Wospark, μπουρμπουλήθρες.
6: Και καθάρισες. Διατίθονται δωροκάρτες. Μία ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου. Και καρταμέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος.
7: Και μην ξεχάσω, τώρα και άμεση αγορά και πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
6: Άρα καινούργιο το όχημα.
7: Wospark, μπουρμπουλήθρες.
6: Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
11: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
12: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
11: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
12: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
10: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
11: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
12: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
13: Αγάπη μου, χτύπησα λίγο τη ζάντα στο πεζοδρόμιο.
14: Δεν πειράζει, κοριτσάρα μου, εσύ να είσαι καλά. Μη σε νοιάζει. Θα την πάω στο Tire Soto Moto Γεωργιάδης και θα την κάνουμε πάλι καινούρια.
15: Tire Soto Moto Γεωργιάδης. Επισκευή φθαρμένων ζαντών. Διαμαντάρισμα και επινικέλωση ζαντών. Εμπορία και σέρβις ελαστικών. Δίνουμε λύσεις εκεί που για άλλους δεν υπάρχουν.
16: Tires, Οτομότο Γεωργιάδης, Πάροδος Θεοδόρου Δούκα 12Β, Ξάνθη, τηλέφωνο 697-27-60-701.
17: Για λύσεις στη διακόσμηση μπάνιου, στην επιλογή πλακιδίων και στα είδη υγιεινής, η MAM Nouri. Η έμπιστη και εξειδικευμένη ομάδα με προτάσεις επένδυσης χώρων, αξεσουάρ, laminate, για ανακαινήσεις με καταρτισμένους τεχνίτες. Οι πιο προσιτές τιμές για θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και ηλιακά συστήματα. Ρωτήστε μας για το πρόγραμμα Εξοικονομώ και ενημερωθείτε για λέβητες ξύλου, αερίου, πετρελαίου, συμπυκνωμάτων, αντλίες θερμότητας, σόμπες πέλετ. Η MAM Nouri. Λεωφόρου Στρατού και Ηροδότου Γωνία. Τηλέφωνο 25410 84381.
18: Σημασία δεν έχει μόνο να ζεις το χώρο σου, αλλά και να τον απολαμβάνεις. Να γίνει ασφαλής και με αισθητική σύμφωνα με τις επιθυμίες σου. Στην Decor Muslim βλέπουμε μπροστά και δημιουργούμε εδώ και 40 χρόνια ένα σύγχρονο αποτέλεσμα. Με γύψινες διακοσμήσεις και γυψοσανίδες στο διαμέρισμα, την επιχείρηση ή σε κάθε βιομηχανικό χώρο. Τεχνικό γραφείο Decor Muslim. Σύγχρονες διαμορφώσεις με έδρα την Ξάνθη. Τηλέφωνα 25 410 72 509 και 6948 583 320.
0: Όλη μέρα Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα μόνο λαϊκά.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καλά.
1: Γλέντι FM 101,1. Μόνο λαϊκά.

0: Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Χρώματα Μολάογλου. Σιδηρικά Μολάογλου. Μονώσεις φυσικά Μολάογλου. Στην Ξάνθη έχουμε ό,τι χρειάζεσαι για να φτιάξεις το σπίτι ή την επιχείρησή σου από την αρχή. Τεράστια ποικιλία, επώνυμα προϊόντα και η εμπειρία που εμπιστεύεσαι. Μην το ψάχνεις αλλού. Για λύσεις που αντέχουν στο χρόνο, ο προορισμός είναι ένας. Μολάω. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-70995 και στο κινητό 698-8280-856. Μολάογλου, στην Παναγίτσα Αλδάρη 123, γιατί ξέρουμε από μαστορέματα.
3: Και τώρα όλα τα σιδηρικά και είδη κήπου με έκπτωση 20%.
4: Στις στιγμές απώλειας τα λόγια μοιάζουν λίγα. Γιατί η ζωή, όσο και αν την κρατάμε, είναι τόσο μικρή. Και όταν φεύγει ένας άνθρωπος, κανείς δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο. Αλλά κάποιος μπορεί να σταθεί δίπλα σας. Με σεβασμό, διακριτικότητα και ανθρωπιά.
5: Γραφεία Ιερών Τελετών Ορίγας. Με κατανόηση στις επιλογές σας, στηρίζουμε την απώλειά σας με αξιοπρέπεια. Γραφεία Ιερών Τελετών Ορίγας. Στην Ξάνθη, Σαντορίνης 12, τηλέφωνο 25410-21000 και στο Λιμένα Θάσου, τηλέφωνο 25930-58108.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από
6: Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ.

0: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα start-stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
1: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων start-stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
0: Battery Store, Δημοκρίτου 8, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541 400 073.
1: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
2: Πάλι για ψώνια ήσουν.
3: Αφού δεν είχαμε γάλα και ψωμί.
2: Έχεις ένα σωρό σακούλες όμως.
3: Δεν τα άμαθες. Στο Ποροπολείο Παντοπολείο Καρύδης, εκτός από φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τώρα βρίσκουμε και είδη παντοπολίου. Γιαούρτι, φέτα, αναψυκτικά, χυμούς, αυγά, απορριπαντικά, είδη καθημερινής διατροφής. Ένας είναι ο σταθμός.
2: Τέλειο! Όμως το ευχάριστο περιβάλλον, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση σε κάνουν να θέλεις να ψωνίζεις κάθε μέρα.
1: Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Καρύδη, τρίτης γενιάς, Καρύδης Αργύρης Κυριακή, Ομήρου 79, Ξάνθη.
2: Τηλέφωνο 2541 023 303. Σου τα φαίνουν και στο χώρο σου. Και delivery μέσω e-food.
4: Για τα καλύτερα λαϊκά, συντονίστηκε σωστά.
5: Μην εδώ σου λέω.
4: Γλέντι FM 101,1.

0: γουστάρουμε παρέα, μέσα είσαι. Γλέντι FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Μωρό μου, δεν το βλέπω πολύ ίσιο το εργαλείο. Εσύ πας ευθεία, αλλά αυτό φαίνεται να στρίβει.
2: Η λακκούβα εχθές που γυρνούσα έκανε ζημιά.
1: Κράτα καλά το τιμόνι και πήγαινε κατευθείαν στον Πεδρελίδη να το φτιάξει.
2: Εσύ που τα ξέρεις αυτά.
1: Είπαμε, Πεδρελίδης. Έλα, μια ευθυγράμμιση θέλει και θα είναι σαν καινούριο.
2: Ξέρεις και πώς θα το κάνει.
1: Χρησιμοποιεί μηχάνημα Γκόργκι. Το καλύτερο στον κόσμο. Κέντρο ευθυγράμμισης αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών Μπεντρελίδης Χρήστος.
3: 30 χρόνια εξειδίκευσης και ένας υπερσύγχρονος χώρος για τη φροντίδα του οχήματός σας.
1: Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25414038. Μπεντρελίδης Χρήστος.
3: Μπεντρελίδης Χρήστος.
1: Για να είναι όλα στην ευθεία.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group. Από το σωστό φωτισμό ξεκινά η ποιότητα σε κάθε χώρο. Η Power LED, κέντρο χονδρικής φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού, στο 6ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λεύκης, εύχεται χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ σε όλους.
7: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
8: Η διεύθυνση και το προσωπικό από το ψητοπολείο Η Γωνιά σας εύχονται ολόψυχα καλό Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά, με υγεία και ευτυχία σε κάθε σπίτι.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Είναι το καλύτερο κρέας της ζωής σου? Είναι. Θα το βρεις στη γωνιά του? Θα το βρεις. Ψητοπολείο Η Γωνιά. Τα καλύτερα ψητά της ζωής σου. Λαχταριστά σάντουιτς σε πίτα ή μπαγκέτα, μπέργκερ, αλυφές και σαλάτες που απογειώνουν την εμπειρία. Πού αλλού? Στη Γωνιά. Τώρα και ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας. Απολαύστε όλα τα κρεατικά στον χώρο μας, Λεωναρδοπούλου 2 Ξάνθη και Express Delivery καθημερινά 12 με 12 στο 25410-67968. Ψητοπολείο Η Γωνιά και η νοστιμιά στη γωνιά της.
0: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά.

0: είναι να πεθαίνεις και μια ζωή σκαμένεις. Σημάδι για να μετράς.
1: Πάλι γουστάρεις. Γλέντι FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Like.

παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

0: Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Μπορεί να είμαστε μακριά από τη θάλασσα, αλλά βρισκόμαστε στην καρδιά της γεύσης. Ταβέρνα The Chef. Άνοιξε και σας περιμένει. Ο σεφ μας δημιουργεί με φαντασία και πάθος φαγητά παραδοσιακά, αλλά και ιδιαίτερες γεύσεις από όλο τον κόσμο. Θέλετε να ζήσετε τη φαντασία με την εμπειρία του σεφ? Στην ταβέρνα The Chef Unal. Στα Λευκόπετρα Ξάνθης. Τηλέφωνο 25410-32972.
6: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
7: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
6: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
7: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
8: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
8: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
8: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
7: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
8: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
9: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
10: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Μπαϊράμ χρόνια πολλά. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες

0: ώρα στα Κάρβουνα και σπεσιαλιτέ με καπνιστό τυρί Βερμίου. Και κάθε Σαββατοκύριακο κατσικάκι στη σούβλα και κοκορέτσι. Παραδοσιακή ταβέρνα Γοργόνα στην ορεινή Γοργόνα, μόλις 15 λεπτά από την Ξάνθη. Έκτο χιλιόμετρο Ξάνθη Σταυρούπολης δεξιά. Τηλέφωνο 6949 372 094. Ανοιχτά Τρίτη με Κυριακή και τις Αργίες.
1: Για τα καλύτερα λαϊκά συντονίστηκε σωστά.
2: Μην εδώ σου λέω.
1: Γλέντι FM 101,1.

υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα,

0: Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
5: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το ΚΤΕΛ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το ktelxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. ΚΤΕΛ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410 27200. Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ξάνθης. Υπερ αστική υπεροχή.
10: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
11: But first, coffee.
10: Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.
12: Κύριε Διευθυντά, έρχεται ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής προς επιθεώρηση.
13: Ο κύριος Γενικός πρέπει να τον περιποιηθούμε για να περάσουμε και αυτήν την επιθεώρηση. Οφείλουμε να τον εφιλέψουμε ορθώς.
14: Ταβέρνα το πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον. Γεύσεις ελληνικές. Ατέλειωτες. Μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά. Σπαρταριστό φρέσκο ψάρι. Όλα στα κάρβουνα. Και μύργη λαχταριστή μεζέδες. Ταβέρνα το πέρασμα. Στην Ικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 78014.
13: Την επεράσαμε και αυτήν την επιθεώρηση. Έβγε παιδί μου Γιώργη. Την επεράσαμε χάρη στην ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
15: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
16: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 022 176. Και στο geometal.gr.
17: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
18: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591 77 1266.
0: Όλη μέρα Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα μόνο λαϊκά. Like.

0: στον 1,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Σάββατο 30 Μαΐου, ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέας Καριάς Πινελιές Ζωής σας καλεί στην 26η Γιορτή του Αγρότη. Μια ημέρα χάρας και διασκέδασης στην πλατεία Νέας Καριάς με είσοδο ελεύθερη για όλους. Μαζί μας το μουσικό σχήμα Μπάντα Τέτοια. Στην Γκάιντα ο Ηρακλής Ψωμαδόπουλος. Στην Ποντιακή Λύρα και το τραγούδι ο Κυριάκος Γερμανίδης. Και στο Σαρακατσάνικο τραγούδι ο Παναγιώτης Σούτος. 26η Γιορτή Αγρότη, Σάββατο 30 Μαΐου στην πλατεία Νέας Καριάς. Ώρα έναρξης 8.30.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Από το σωστό φωτισμό ξεκινά η ποιότητα σε κάθε χώρο. Η Power LED, κέντρο χονδρικής φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού, στο 6ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λεύκης, εύχεται χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ σε όλους. Κάποιες τάσεις δεν είναι για να φύγεις, είναι για να μείνεις. Καφέ Ουζερί, ο σταθμός. Στον σιδηροδρομικό σταθμό, σε μια καταπράσινη αυλή, θα βρεις μερακλίδικα, χειροποίητα ντόπια κρεατικά, σαλάτες φτιαγμένες με αγάπη και γεύσεις που φέρνουν παρέα, γέλιο και άλλη μια γύρα. Οικογενειακή ατμόσφαιρα, τίμιες τιμές και διάθεση που σε κάνει να μένεις. Καφέ Ουζερί, ο σταθμός. Το ταξίδι στη γεύση μόλις ξεκινά. Τέρμα Γεωργίου Κονδύλι, Ξάνθη, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνα 25410-78-897 και 6972-602-804. Ανοιχτά καθημερινά 1 το μεσημέρι με 5 και 7.30 με 11 το βράδυ. Κυριακή βράδυ κλειστά.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά συντονίστηκε σωστά. Μην εδώ σου λέω. Γλέντι FM 101,1.

0: 101,1 για τα παλιά και τα τωρινά λαϊκά.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendy FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Like.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσε.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: τον 1,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
5: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
6: Για λύσεις στη διακόσμηση μπάνιου, στην επιλογή πλακιδίων και στα είδη υγιεινής, η ΜΑΜ Νουρή. Η έμπιστη και εξειδικευμένη ομάδα με προτάσεις επένδυσης χώρων, αξεσουάρ, laminate για ανακαινήσεις με καταρτισμένους τεχνίτες. Οι πιο προσιτές τιμές για θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και ηλιακά συστήματα. Ρωτήστε μας για το πρόγραμμα Εξοικονομώ και ενημερωθείτε για λέβητες ξύλου, αερίου, πετρελαίου, συμπυκνωμάτων, αντλίες θερμότητας, σόμπες πέλετ. Η ΜΑΜ Νουρή. Λεωφόρου Στρατού και η Ροδότου Γωνία. Τηλέφωνο 25410-84381.
7: Σημειώστε το όνομα και η δουλειά σας θα γίνει. G-Store. Τεχνικό πολυκατάστημα. Χτίζεις ή ανακαινίζεις. G-Store. Πιάνουν τα χέρια σου και τα κάνεις όλα μόνος σου. G-Store. Χρώματα, βερνίκια, χρώματα κυμολίας, επισκευαστικά υλικά, στεγανοτικά, συγκολητικά, υδραυλικά, εργαλεία χειρός, ηλεκτρικά και μπαταρίας, είδη και εργαλεία κήπου, έπιπλα εξωτερικού χώρου, μικροέπιπλα, είδη επιπλοποιίας, είδη αποθήκευσης, είδη κυγκαλερίας, ταπετσαρίες, είδη σπιτιού. G-Store. G-Store. Do it yourself. Φτιάξ το μόνος σου. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 22. Τηλέφωνο 25411-812-77 ή με ένα κλικ στο gstorediy.gr.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Τι θα έλεγες για ένα καφεδάκι στον Μπόσκο?
11: Υπέροχη ιδέα. Ευκαιρία να ψωνίσω.
10: Τι λες, τι να ψωνίσεις?
11: Φρούτα, λαχανικά, τρόφιμα, είδη καθημερινής ανάγκης, αφού το καφέ Μπόσκο είναι το οποροπολείο παντοπολείο Αργύρης Καρύδης.
10: Σωστά. Καφές και ψώνια στον ίδιο χώρο. Ιδανικά.
11: Τι σου λέω. Ποικιλία, ποιότητα και καλές τιμές.
10: Οπωροπολείο παντοπολείο Αργύρης Καρύδης και Μπόσκο καφέ για νόστιμο break.
11: Ψώνια, καφές, τσεκ. Και δώρο το σνακ. Ομήρου 79, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23303. Παραγγελίες μέσω e-food.
12: Τα πάντα.
13: Το εννοώ. Τα πάντα σε αξεσουάρ, ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Μπαταρίες, καλύματα, λευγέδες, υαλοκαθαριστήρες, μπαταρίες, ελαστικά, αντιλιακές μεμβράνες, αμορτισέρ πορπαγκάς, ηχοσυστήματα και φώτα LED. Θέλεις και το ποδήλατο μαζί σου στο ταξίδι? Σχάρες ποδηλάτων, κοτσαδόρι, μπαγκαζιέρες. Washpark Μπουρμπουλήθρες. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 26 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-72596. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σου σε ένα μόνο κατάστημα. Διατίθονται δωροκάρτες, μία ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου και κάρτα μέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος. Washpark Μπουρμπουλήθρες. Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
14: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά. Like.

0: Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Από το ιδιωτικό κτέο Διάγνωση στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!
4: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Μπαϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
5: Είμαι στο δρόμο και αισθάνομαι ασφάλεια γιατί είμαι σίγουρος για τα ελαστικά μου. Automoto, ελαστικά Γεωργιάδης. Ο μόνος που εμπιστεύομαι. Για όλους τους τύπους οχημάτων, αυτοκινήτων και μηχανών των γνωστών εταιριών Continental, Nexen, Kunho, Cormoran και πολλών άλλων. Automoto, ελαστικά Γεωργιάδης. Εμπορία και σέρβις ελαστικών. Συνεχής ενημέρωση για να δίνει λύσεις σε κάθε πρόβλημα. Ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι για την ποιότητα και την οικονομία που σου προσφέρει. Πάροδος Θεοδόρου Δούκα 12 Β, Ξάνθη. Τηλέφωνο 697-276-0701. Automoto, ελαστικά Γεωργιάδης. Ασφάλεια στο δρόμο.
6: Χρώματα Μολάογλου. Σιδηρικά Μολάογλου. Μονώσεις φυσικά Μολάογλου. Στην Ξάνθη έχουμε ό,τι χρειάζεσαι για να φτιάξεις το σπίτι ή την επιχείρησή σου από την αρχή. Τεράστια ποικιλία, επώνυμα προϊόντα και η εμπειρία που εμπιστεύεσαι. Μην το ψάχνεις αλλού. Για λύσεις που αντέχουν στο χρόνο, ο προορισμός είναι ένας. Μολάογλου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 70 995 και στο κινητό 698 82 80 856. Μολάογλου. Στην Παναγίτσα Αλδάρη 123. Γιατί ξέρουμε από μας το ρέματα.
7: Και τώρα όλα τα σιδηρικά και είδη κήπου με έκπτωση 20%.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Εδώ και 50 χρόνια μόνο πίτσα τσολάκι θα παραγγείλεις για να δεις το μάτς. Για να κεράσεις τους φίλους και να δεις μια ταινία. Γιατί εδώ και 50 χρόνια μόνο ο Τσολάκης είναι συνώνυμος της γεύσης και της απόλαυσης. Έτσι άρχισες να χτυπάς και γύρο και πενίλι και καλτσόνε και σουβλάκι μόνο στο Τσολάκι. Πίτσα, γύρος και σουβλάκι μόνο στο Τσολάκι. Στο Κουτσό Ξάνθης. Delivery 25 410 97 288 και 69 83 279 460. Τώρα κάθε Σάββατο βάζουμε σούβλα αρνάκι και σας περιμένουμε μόνο στον Τσολάκι. Στο Κουτσό Ξάνθης.
11: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
12: Battery Store στην Ξάνθη.
13: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
14: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
13: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το
14: Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
13: Το έμπειρο

0: Πλάικα, σε σωστή σειρά. Γλέντι FM 101,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendi FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Like.

0: Glendy FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Μωρό μου, δεν το βλέπω πολύ ίσιο το εργαλείο. Εσύ πας ευθεία, αλλά αυτό φαίνεται να στρίβει.
2: Η λακκούβα εχθές που γυρνούσε έκανε ζημιά.
1: Κράτα καλά το τιμόνι και πήγαινε κατευθείαν στον Πεδρελίδη να το φτιάξει.
2: Εσύ που τα ξέρεις αυτά.
1: Είπαμε, Πεδρελίδης. Έλα, μια ευθυγράμμιση θέλει και θα είναι σαν καινούριο.
2: Ξέρεις και πώς θα το κάνει.
1: Χρησιμοποιεί μηχάνημα Γκόργκι. Το καλύτερο στον κόσμο. Κέντρο ευθυγράμμισης αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών Μπεντρελίδης Χρήστος.
3: 30 χρόνια εξειδίκευσης και ένας υπερσύγχρονος χώρος για τη φροντίδα του οχήματός σας.
1: Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2541403808. Μπεντρελίδης Χρήστος.
3: Μπεντρελίδης Χρήστος.
1: Για να είναι όλα στην ευθεία.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
8: Σημασία δεν έχει μόνο να ζεις το χώρο σου, αλλά και να τον απολαμβάνεις. Να γίνει ασφαλής και με αισθητική σύμφωνα με τις επιθυμίες σου. Στην Decor Muesli βλέπουμε μπροστά και δημιουργούμε εδώ και 40 χρόνια ένα σύγχρονο αποτέλεσμα. Με γύψινες διακοσμήσεις και γυψοσανίδες στο διαμέρισμα, την επιχείρηση ή σε κάθε βιομηχανικό χώρο. Τεχνικό γραφείο Decor Muesli. Σύγχρονες διαμορφώσεις με έδρα την Ξάνθη. Τηλέφωνα 25-410-72-509 και 6948-583-320.
9: Από το σωστό φωτισμό ξεκινά η ποιότητα σε κάθε χώρο. Η Power LED, κέντρο χονδρικής φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού, στο 6ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λεύκης, εύχεται χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ σε όλους.
10: Η διεύθυνση και το προσωπικό από το ψητοπολείο «Η Γωνιά» σας εύχονται ολόψυχα καλό Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά, με υγεία και ευτυχία σε κάθε σπίτι.
11: Για σένα που το ψάρεμα είναι η δεύτερη σου φύση.
12: Για σένα που χαλαρώνεις με τις καταδύσεις.
11: Για σένα που αράζεις με τους φίλους στο κάμπινγκ.
12: Το Fishing Corner Ελένογλου προσφέρει κάθε επιλογή εδώ και 40 χρόνια.
11: Ένας τεράστιος χώρος, πλήρως ενημερωμένος με είδη αλληλείας, καλάμια, μηχανισμούς, τεχνητά δολώματα, ψαροντούφεκα, μάσκες, πέδιλα, στολές κατάδυσης και φυσικά είδη κάμπινγκ και παραλίας.
12: Fishing Corner Ελένογλου. 250 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στους λάτρεις της θάλασσας. 40 εκκλησιών 3 στον κάτω όροφο του Pet Corner. Τηλέφωνο 2541-0-264-15.
11: Επισκεφτείτε και το ηλεκτρονικό κατάστημά μας στη διεύθυνση fishingcorner.gr.
13: Στις στιγμές απώλειας, τα λόγια μοιάζουν λίγα. Γιατί η ζωή, όσο και αν την κρατάμε, είναι τόσο μικρή. Και όταν φεύγει ένας άνθρωπος, κανείς δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο. Αλλά κάποιος μπορεί να σταθεί δίπλα σας. Με σεβασμό, διακριτικότητα και ανθρωπιά.
14: Γραφεία Ιερών Τελετών Ορίγας. Με κατανόηση στις επιλογές σας, στηρίζουμε την απώλειά σας με αξιοπρέπεια. Γραφεία Ιερών Τελετών Ορίγας. Στην Ξάνθη, Σαντορίνης 12, τηλέφωνο 25410-21000 και στο Λιμένα Θάσου. Τηλέφωνο 25930-58108.
15: Είσαι ζωοφιλός, αγρότης. Έχουμε ένα μήνυμα που σίγουρα σε ενδιαφέρει. Για πρώτη φορά στην Ξάνθη, ένας χώρος με ό,τι χρειάζεσαι από πτηνά νεοσών σε περιμένει. Πτηνοφάρμα πουλερικών, κοτοπουλάκια, παπάκια, γαλοπούλα, πάπιες, χήνες, ορτίκια, φασιανούς και ό,τι άλλο βάζει ο νους. Στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Πτηνοφάρμα πουλερικών, 4ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, απέναντι από το νέο εμπορικό κέντρο. Κινητό 6972-280-700. Πτηνοφάρμα πουλερικών, σε ενδιαφέρει και σε συμφέρει.
16: Ποιος είπε ότι τις γοργόνες τις βρίσκεις μόνο στη θάλασσα? Ανεβαίνουν βόρεια και σε υποδέχονται με γεμάτα τραπέζια. Παραδοσιακή ταβέρνα Γοργόνα. Αυθεντικές γεύσεις που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιαουρτλού και μπαπ.
5: αρνίσια παϊδάκια, μπριζόλες και χειροποίητα μπιφτέκια. Ανεπανάληπτο χουνκιάρ πεγεντή που λιώνει στο στόμα, παραδοσιακός τζίερο σαρμάς, μεγάλη ποικιλία κρεατικών της ώρας στα κάρβουνα και σπεσιαλιτέ με καπνιστό τυρί βερμίου. Και κάθε Σαββατοκύριακο, κατσικάκι στη σούβλα και κοκορέτσι. Παραδοσιακή ταβέρνα Γοργόνα, στην ορεινή Γοργόνα, μόλις 15 λεπτά από τη Ξάνθη. Έκτο χιλιόμετρο Ξάνθη Σταυρούπολης, δεξιά. Τηλέφωνο 6949-372-094. Ανοιχτά Τρίτη με Κυριακή και τις Αργίες.
17: Τι ψάχνεις?
18: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
17: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
18: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
17: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
19: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά. Like.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Όταν αυτή με κυνηγούσε, δεν την ήθελα. Τώρα δεν θέλει ούτε καν να της μιλάω.

0: Glendy FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
8: Για τα καλύτερα λαϊκά συντονίστηκε σωστά.
9: Μην εδώ σου λέω.
8: Γλέντι. Για τα καλύτερα λαϊκά συντονίστηκε σωστά.

δώδεκα παρά, πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. Δώδεκα, δώδεκα παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή μου.

δώδεκα μπάρα πρώτη φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. Δώδεκα, δώδεκα παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή μου.

0: 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Το όνομα της εξειδίκευσης.
5: Γιασίν και Τουργκάι. Συνεργείο επισκευής συντήρησης αμαξωμάτων και βαφές αυτοκινήτων.
6: Σύγχρονη τεχνολογία, ολοκληρωμένη γνώση και εμπειρία.
7: Ευθυγράμμιση σασί με Calibra Car Pens. Αλλαγή παρμπρίζ σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές.
8: Επισκευές, κολλήσεις πλαστικών, προφυλακτήρες.
9: Τοπικές βαφές και γυαλίσματα αυτοκινήτου για 80% περισσότερη ζωντάνια στο παλιό χρώμα. Γυάλισμα και βαφή φαναριών.
10: Φανοποιείο βαφείο Γιασίν και Τουργκάι.
11: Με τον εξελιγμένης τεχνολογίας φούρνο Aerotechnic.
12: 10 χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας μετά το εργοστάσιο Ζαχάρεως στα 50 μέτρα δεξιά.
13: Τηλέφωνα 6947-809-896 και 6947-708-506.
14: Γιασίν και Τουργκάι. Ειδικότητά μας η τελειότητα στο αυτοκίνητό σας.
15: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
16: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
17: Τι ψάχνεις?
18: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
17: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
18: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
17: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
19: Πες δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
20: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
19: MyG.
20: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια? Τι νοικιάζεις? Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση? Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
19: Και από τιμές?
20: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
21: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr.
22: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το ΚΤΕΛ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το ktelxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. ΚΤΕΛ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2541-027-200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
23: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26655.
0: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά.

0: Glendy FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Κύριε Διευθυντά, έρχεται ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής προς επιθεώρηση.
4: Ο κύριος Γενικός, πρέπει να τον περιποιηθόμεν για να περάσομεν και αυτήν την επιθεώρηση. Οφείλομεν να τον εφιλέψομεν ορθώς.
5: Ταβέρνα το πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον. Γεύσεις ελληνικές. Ατέλειωτες. Μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά. Σπαρταριστό φρέσκο ψάρι. Όλα στα κάρβουνα. Και μύργη λαχταριστή μεζέδες. Ταβέρνα το πέρασμα. Στην Οικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 78014.
4: Την επεράσαμεν και αυτήν την επιθεώρηση. Έβγε παιδί μου Γιώργη. Την επεράσαμεν χάρη ή στην ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Εδώ και 50 χρόνια μόνο πίτσα τσολάκι θα παραγγείλεις για να δεις το μάτς. Για να κεράσεις τους φίλους και να δεις μια ταινία. Γιατί εδώ και 50 χρόνια μόνο ο τσολάκις είναι συνώνυμος της γεύσης και της απόλαυσης. Έτσι άρχισες να χτυπάς και γύρο και πενιλί και καλτσόνε και σουβλάκι μόνο στο τσολάκι. Πίτσα, γύρος και σουβλάκι μόνο στο τσολάκι. Στο Κουτσό Ξάνθης. Delivery 25 410 97 288 και 69 83 279 460. Τώρα κάθε Σάββατο βάζουμε σούβλα αρνάκι και σας περιμένουμε μόνο στον Τσολάκι. Στο Κουτσό Ξάνθης.
9: Κάποιες τάσεις δεν είναι για να φύγεις, είναι για να μείνεις. Καφέ Ουζερί, ο σταθμός. Στον σιδηροδρομικό σταθμό, σε μια καταπράσινη αυλή θα βρεις μερακλίδικα χειροποίητα ντόπια κρεατικά, σαλάτες φτιαγμένες με αγάπη και γεύσεις που φέρνουν παρέα, γέλιο και άλλη μια γύρα. Οικογενειακή ατμόσφαιρα, τίμιες τιμές και διάθεση που σε κάνει να μένεις. Καφέ Ουζερί, ο σταθμός. Το ταξίδι στη γεύση μόλις ξεκινά. Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνα 25 41 0 78 897 και 69 72 602 804. Ανοιχτά καθημερινά 1 το μεσημέρι με 5 και 7.30 με 11 το βράδυ. Κυριακή βράδυ κλειστά.
10: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
11: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS.
12: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση.
11: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
12: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
10: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
11: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
12: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά συντονίστηκε σωστά.
13: Μην εδώ σου λέω.
0: Glendy FM 101,1.
13: Μην εδώ σου λέω.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendy FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Like.

χρόνια πολλά πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή για σένα.

0: Τον 1,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Από την Αλέξανδρος ΑΕ 2 Μηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
7: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
8: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς, 2ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
9: Αυτή η είδηση θα σας ανεβάσει. Νέα υπηρεσία στην Ξάνθη. Γερανομεταφορές και ανυψώσεις από το G-Store. Γερανομεταφορές ανυψώσεις, μεταφορές βαρέων και ειδικών φορτίων, οδική βοήθεια οχημάτων. Αναλαμβάνουμε την ανύψωση και τοποθέτηση βαρέων ειδικών αντικειμένων, όπως επιγραφές, κοντέινερ, μεταφορές μουσικών οργάνων, αλλά και εργασίες με καλάθι σε μεγάλο ύψος. Οι μετακομίσεις επαγγελματικών και βιομηχανικών χώρων πραγματοποιούνται εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια με τα ανυψωτικά μηχανήματα που διαθέτουμε. Γερανομεταφορές G-Store. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 22, Ξάνθη. Τηλέφωνο 6973-349-050. Για υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, επιλέξτε Γερανομεταφορές G-Store.
10: Σάββατο 30 Μαΐου, ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέας Καριάς Πινελιές Ζωής σας καλεί στην 26η Γιορτή του Αγρότη. Μια ημέρα χάρας και διασκέδασης στην πλατεία Νέας Καριάς με είσοδο ελεύθερη για όλους. Μαζί μας το μουσικό σχήμα Μπάντα Τέτοια. Στην Γκάιντα ο Ηρακλής Ψωμαδόπουλος. Στην Ποντιακή Λύρα και το Τραγούδι ο Κυριάκος Γερμανίδης. Και στο Σαρακατσάνικο Τραγούδι ο Παναγιώτης Σούτος. 26η Γιορτή Αγρότη. Σάββατο 30 Μαΐου στην πλατεία Νέας Καριάς. Ώρα έναρξης 8.30.
0: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά.

0: τη ζωή σου. Γλέντι. Γλέντι FM 101,1. Μόνο λαϊκά.
1: Εγώ δεν πάω Μέγαρο.

0: 1,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν.
1: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
4: Η αρχή έγινε όταν ο κολλητός σου πήγε για κοψίδια στη γωνιά. Και να τα σουβλάκια, και να το κοτόπουλο σούβλας, και να τα μπέργκερ κατά πιτσιρίκια. Άνθρωπος είσαι και συλλήγησες. Ανακάλυψες το καλύτερο κρέας, τα καλύτερα ψητά. Την επόμενη μέρα παρήγγειλες και σάντουιτς στο σπίτι. Η απόλαυση είναι για να μοιράζεται. Ψητοπολείο η γωνιά. Οι πιο νόστιμες κρεατονοστιμιές. Λεωναρδοπούλου 2, Ξάνθη. Express Delivery καθημερινά 12 με 12 στο 25 410 67 968.
5: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Παϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
4: Η διεύθυνση και το προσωπικό από το ψητοπολείο η γωνιά σας εύχονται ολόψυχα καλό Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία σε κάθε σπίτι.
6: Χρώματα Μολάογλου. Σιδηρικά Μολάογλου. Μονώσεις φυσικά Μολάογλου. Στην Ξάνθη έχουμε ό,τι χρειάζεσαι για να φτιάξεις το σπίτι ή την επιχείρησή σου από την αρχή. Τεράστια ποικιλία, επώνυμα προϊόντα και η εμπειρία που εμπιστεύεσαι. Μην το ψάχνεις αλλού. Για λύσεις που αντέχουν στο χρόνο, ο προορισμός είναι ένας. Μολάο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 70 995 και στο κινητό 698 82 80 856. Μολάογλου, στην Παναγής Αλδάρη 123. Γιατί ξέρουμε από μας το ρέματα.
4: Και τώρα όλα τα σιδηρικά και είδη κήπου με έκπτωση 20%.
7: Από το ιδιωτικό κτέο Διάγνωση στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά, συντονίστηκε σωστά.
10: Μην εδώ σου λέω.
0: Glendy FM 101,1.

0: Blendy FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Μωρό μου, δεν το βλέπω πολύ ίσιο το εργαλείο. Εσύ πας ευθεία, αλλά αυτό φαίνεται να στρίβει.
2: Η λακκούβα εχθές που γυρνούσα έκανε ζημιά.
1: Κράτα καλά το τιμόνι και πήγαινε κατευθείαν στον Πεδρελίδη να το φτιάξει.
2: Εσύ που τα ξέρεις αυτά.
1: Είπαμε, Πεδρελίδης. Έλα, μια ευθυγράμμιση θέλει και θα είναι σαν καινούριο.
2: Ξέρεις και πώς θα το κάνει.
1: Χρησιμοποιεί μηχάνημα Γκόργκι. Το καλύτερο στον κόσμο. Κέντρο ευθυγράμμισης αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών Μπεντρελίδης Χρήστος.
3: 30 χρόνια εξειδίκευσης και ένας υπερσύγχρονος χώρος για τη φροντίδα του οχήματός σας.
1: Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2541403808. Μπεντρελίδης Χρήστος.
3: Μπεντρελίδης Χρήστος.
1: Για να είναι όλα στην ευθεία.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group. Από το σωστό φωτισμό ξεκινά η ποιότητα σε κάθε χώρο. Η Power LED, κέντρο χονδρικής φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού, στο 6ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λεύκης, εύχεται χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ σε όλους.
7: Πάλι για ψώνια ήσουν.
8: Αφού δεν είχαμε γάλα και ψωμί.
7: Έχεις ένα σωρό σακούλες όμως.
8: Δεν τα άμαθες. Στο Ποροπολείο Παντοπολείο Καρύδης, εκτός από φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τώρα βρίσκουμε και είδη παντοπολίου. Γιαούρτι, φέτα, αναψυκτικά, χυμούς, αυγά, απορριπαντικά, είδη καθημερινής διατροφής. Ένας είναι ο σταθμός.
7: Τέλειο! Όμως το ευχάριστο περιβάλλον, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση σε κάνουν να θέλεις να ψωνίζεις κάθε μέρα.
8: Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Καρύδη, τρίτης γενιάς, Καρύδης Αργύρης Κυριακή, Ομήρου 79, Ξάνθη.
7: Τηλέφωνο 25410-23303. Σου τα φαίνουν και στο χώρο σου. Και delivery μέσω e-food.
9: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Σημασία δεν έχει μόνο να ζεις το χώρο σου, αλλά και να τον απολαμβάνεις. Να γίνει ασφαλής και με αισθητική σύμφωνα με τις επιθυμίες σου. Στην Decor Muslim βλέπουμε μπροστά και δημιουργούμε εδώ και 40 χρόνια ένα σύγχρονο αποτέλεσμα. Με γύψινες διακοσμήσεις και γυψοσανίδες στο διαμέρισμα, την επιχείρηση ή σε κάθε βιομηχανικό χώρο. Τεχνικό γραφείο Decor Muslim. Σύγχρονες διαμορφώσεις με έδρα την Ξάνθη. Τηλέφωνα 25410-72509 και 6948-583-320.
13: Στις στιγμές απώλειας, τα λόγια μοιάζουν λίγα. Γιατί η ζωή, όσο και αν την κρατάμε, είναι τόσο μικρή. Και όταν φεύγει ένας άνθρωπος, κανείς δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο. Αλλά κάποιος μπορεί να σταθεί δίπλα σας. Με σεβασμό, διακριτικότητα και ανθρωπιά.
14: Γραφεία Ιερών Τελετών Ορίγας. Με κατανόηση στις επιλογές σας, στηρίζουμε την απώλειά σας με αξιοπρέπεια. Γραφεία Ιερών Τελετών Ορίγας. Στην Ξάνθη, Σαντορίνης 12, τηλέφωνο 25410-21000 και στο Λιμένα Θάσου. Τηλέφωνο 25930-58108.
15: Αγάπη μου, χτύπησα λίγο τη ζάντα στο πεζοδρόμιο.
16: Δεν πειράζει, κοριτσάρα μου, εσύ να είσαι καλά. Μη σε νοιάζει, θα την πάω στο Tire Soto Moto Γεωργιάδης και θα την κάνουμε πάλι γεννούρια.
17: Tire Soto Moto Γεωργιάδης. Επισκευή φθαρμένων ζαντών. Διαμαντάρισμα και επινικέλωση ζαντών. Εμπορία και σέρβις ελαστικών. Δίνουμε λύσεις εκεί που για άλλους δεν υπάρχουν.
18: Tires, Automoto Γεωργιάδης. Πάροδος Θεοδόρου Δούκα 12Β, Ξάνθη. Τηλέφωνο 697-27-60-701.
19: Ποιος είπε ότι τις γοργόνες τις βρίσκεις μόνο στη θάλασσα? Ανεβαίνουν βόρεια και σε υποδέχονται με γεμάτα τραπέζια. Παραδοσιακή ταβέρνα Γοργόνα. Αυθεντικές γεύσεις που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιαουρτλού και μπαπ, αρνίσια παϊδάκια, μπριζόλες και χειροποίητα μπιφτέκια. Ανεπανάληπτο χουνκιάρ πεγεντή που λιώνει στο στόμα. Παραδοσιακός τζιεροσαρμάς, μεγάλη ποικιλία κρεατικών της ώρας στα κάρβουνα και σπεσιαλιτέ με καπνιστό τυρί βερμίου. Και κάθε Σαββατοκύριακο, κατσικάκι στη σούβλα και κοκορέτσι. Παραδοσιακή ταβέρνα Γοργόνα, στην ορεινή Γοργόνα, μόλις 15 λεπτά από την Ξάνθη. Έκτο χιλιόμετρο Ξάνθη Σταυρούπολης δεξιά. Τηλέφωνο 6949-372-094. Ανοιχτά Τρίτη με Κυριακή και τις Αργίες.
0: Όλη μέρα Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα μόνο λαϊκά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Εδώ και 50 χρόνια μόνο πίτσα τσολάκι θα παραγγείλεις για να δεις το μάτς. Για να κεράσεις τους φίλους και να δεις μια ταινία. Γιατί εδώ και 50 χρόνια μόνο ο Τσολάκης είναι συνώνυμος της γεύσης και της απόλαυσης. Έτσι άρχισες να χτυπάς και γύρο και πενίλι και καλτσόνε και σουβλάκι μόνο στο Τσολάκι. Πίτσα, γύρος και σουβλάκι μόνο στο Τσολάκι. Στο Κουτσό Ξάνθης. Delivery 25 410 97 288 και 69 83 279 460. Τώρα κάθε Σάββατο βάζουμε σούβλα αρνάκι και σας περιμένουμε μόνο στον Τσολάκι. Στο Κουτσό Ξάνθης.
7: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
8: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν τον μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
7: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
8: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
9: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
8: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
9: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
8: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
9: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
8: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
9: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά συντονίστηκε σωστά.
10: Μην εδώ σου λέω.
0: Glendy FM 101,1.

Λαϊκά σε σωστή σειρά. Γλέντι FM 101. Λαϊκά σε σωστή σειρά.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendy FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Like.

0: Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
5: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
6: Battery Store στην Ξάνθη.
7: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
6: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
7: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
6: Battery Store, Δημοκρίτου 8, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541 400 073.
7: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
8: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
9: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
10: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
9: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
10: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
8: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
9: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
10: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
11: Ένα όνομα είναι αρκετό για να κάνεις την έξυπνη κίνηση. Αφίμουμ Τζάκι. Ανακύκλωση όλων των τύπων των αυτοκινήτων. Σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης σιδήρων, μετάλλων, παλαιών μπαταριών, αλλά και ηλεκτρικών συσκευών. Δίπλα σας και για την ενοικίαση κάδων και κοντέινερ για κάθε χρήση. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων Αφίμουμ Τζάκι όμικρον έψιλον. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-026-655. Η έξυπνη κίνηση σε ένα όνομα.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε και μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
15: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το ΚΤΕΛ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το ktelxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. ΚΤΕΛ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-27200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
16: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
17: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά.

0: Glendy FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Κάποιες τάσεις δεν είναι για να φύγεις, είναι για να μείνεις. Καφέ Ουζερί, ο σταθμός. Στον σιδηροδρομικό σταθμό, σε μια καταπράσινη αυλή θα βρεις μερακλίδικα χειροποίητα ντόπια κρεατικά, σαλάτες φτιαγμένες με αγάπη και γεύσεις που φέρνουν παρέα, γέλιο και άλλη μια γύρα. Οικογενειακή ατμόσφαιρα, τίμιες τιμές και διάθεση που σε κάνει να μένεις. Καφέ Ουζερί, ο σταθμός. Το ταξίδι στη γεύση μόλις ξεκινά. Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνα 25 41 0 78 897 και 69 72 602 804. Ανοιχτά καθημερινά 1 το μεσημέρι με 5 και 7.30 με 11 το βράδυ. Κυριακή βράδυ κλειστά.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Για λύσεις στη διακόσμηση μπάνιου, στην επιλογή πλακιδίων και στα είδη υγιεινής, η MAM Nouri. Η έμπιστη και εξειδικευμένη ομάδα με προτάσεις επένδυσης χώρων, αξεσουάρ, laminate, για ανακαινήσεις με καταρτισμένους τεχνίτες. Οι πιο προσιτές τιμές για θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και ηλιακά συστήματα. Ρωτήστε μας για το πρόγραμμα Εξοικονομώ και ενημερωθείτε για λέβητες ξύλου, αερίου, πετρελαίου, συμπυκνωμάτων, αντλίες θερμότητας, σόμπες πέλετ. Η MAM Nouri. Λεωφόρου Στρατού και Ηροδότου Γωνία. Τηλέφωνο 25 41 0 84 381.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά συντονίστηκε σωστά.
11: Μην εδώ σου λέω.
0: Glendy FM 101,1.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendi FM 101,1. Μόνο λαϊκά.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Τα καλά ελληνικά τραγούδια είναι μόνο λαϊκά. Glendy FM 101,1.

Πάλι γουστάρεις. Γλέντι FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Like.

Τρεις τα χαράματα, μαζεύεις τα πράγματα. Στα 10 λεπτά έχεις φύγει. Έξαλλος γίνομαι, στην τρέλα μ' αφήνομαι. Μα πρέπει να δω τι θα γίνει. Εδώ σε θέλω, καρδιά μου,

Μαζεύεις τα καράματα, μαζεύεις τα πράγματα. Τίποτα πια δεν σε νοιάζει. Χάνω τον έλεγχο, το βλέμμα σου ενοχώ. Αυτή η φυγή

0: Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Για σένα που το ψάρεμα είναι η δεύτερη σου φύση.
9: Για σένα που χαλαρώνεις με τις καταδύσεις.
8: Για σένα που αράζεις με τους φίλους στο κάμπινγκ.
9: Το Fishing Corner Ελένογλου προσφέρει κάθε επιλογή εδώ και 40 χρόνια.
8: Ένας τεράστιος χώρος, πλήρως ενημερωμένος με είδη αλληλείας, καλάμια, μηχανισμούς, τεχνητά δολώματα, ψαροντούφεκα, μάσκες, πέδιλα, στολές κατάδυσης και φυσικά είδη κάμπινγκ και παραλίας.
9: Fishing Corner Ελένογλου. 250 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στους λάτρεις της θάλασσας. 40 εκκλησιών 3 στον κάτω όροφο του Pet Corner. Τηλέφωνο 25410 264 15.
8: Επισκεφτείτε και το ηλεκτρονικό κατάστημά μας στη διεύθυνση fishingcorner.gr.
10: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Σκυροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
11: Σημειώστε το όνομα και η δουλειά σας θα γίνει. G-Store, τεχνικό πολυκατάστημα. Χτίζεις ή ανακαινίζεις? G-Store. Πιάνουν τα χέρια σου και τα κάνεις όλα μόνος σου. G-Store. Χρώματα, βερνίκια, χρώματα κυμολίας, επισκευαστικά υλικά, στεγανοτικά, συγκολητικά, υδραυλικά, εργαλεία χειρός, ηλεκτρικά και μπαταρίας, είδη και εργαλεία κήπου, επιπλά εξωτερικού χώρου, μικροέπιπλα, είδη επιπλοποιίας, είδη αποθήκευσης, είδη κυγκαλερίας, ταπετσαρίες, είδη σπιτιού. G-Store. G-Store. Do it yourself. Φτιάξ το μόνος σου. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 22. Τηλέφωνο 25411 812 77 ή με ένα κλικ στο gstorediy.gr.
12: Από το ιδιωτικό κτέο Διάγνωση στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!
0: Όλη μέρα Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα μόνο λαϊκά.

0: Glendy FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Κύριε Διευθυντά, έρχεται ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής προς επιθεώρηση.
4: Ο κύριος Γενικός, πρέπει να τον περιποιηθόμεν για να περάσομεν και αυτήν την επιθεώρηση. Οφείλομεν να τον εφιλέψομεν ορθώς.
5: Ταβέρνα το πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον. Γεύσεις ελληνικές, ατέλειωτες, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά. Σπαρταριστό φρέσκο ψάρι. Όλα στα κάρβουνα και μύργοι λαχταριστοί μεζέδες. Ταβέρνα το πέρασμα. Στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 78014.
4: Την επεράσαμεν και αυτήν την επιθεώρηση. Έβγε παιδί μου Γιώργη. Την επεράσαμεν χάρη ή στην ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Καινούργιο όχημα.
9: Μπουρμπουλίθρες.
8: Μπράβο. Ήξερα ότι έχεις τρέλα με την καθαριότητα, αλλά εσύ το έχεις κάνει καινούριο.
9: Του έκανα βιολογικό καθαρισμό, αντικατάσταση ταπετσαρίας ουρανού, επιδιόρθωση χρώματος, κέρωμα και δεσπανάρια.
8: Βλέπω. Ξέρω, κάνουν και επιδιόρθωση κλειδιών, δωρεάν αλλαγή λαδιών και αναλαμβάνουν και το πλήσιμο του κινητήρα. Και δωρεάν έλεγχο του οχήματος.
9: Wospark. Μπουρμπουλίθρες. Όλα τα κάνουν.
8: Με ολοκένουργια αυτόματη βούρτσα και πλήσιμο σασί στο Apps Vise. Και τα πιο σύγχρονα self-service με τα κορυφαία νανοτεχνολογία υλικά καθαρισμού και με άνετο πάρκινγκ για καφέ.
9: Wospark. Μπουρμπουλίθρες. 30 Φίλου Μιχαηλίδη 26. Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 72596. Wospark. Μπουρμπουλίθρες.
8: Και καθάρισες. Διατίθονται δωροκάρτες. Μία ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου. Και καρταμέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος.
9: Και μην ξεχάσω. Τώρα και άμεση αγορά και πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
8: Άρα καινούργιο το όχημα.
9: Wospark. Μπουρμπουλίθρες.
8: Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
10: Η διεύθυνση και το προσωπικό από το ψητοπολείο Η Γωνιά σας εύχονται ολόψυχα καλό Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία σε κάθε σπίτι.
11: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Μπαϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
12: Σάββατο 30 Μαΐου, ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέας Καριάς Πινελιές Ζωής σας καλεί στην 26η Γιορτή του Αγρότη. Μια ημέρα χαράς και διασκέδασης στην πλατεία Νέας Καριάς με είσοδο ελεύθερη για όλους. Μαζί μας το μουσικό σχήμα Μπάντα Τέτοια. Στην Γκάιντα ο Ηρακλής Ψωμαδόπουλος. Στην Ποντιακή Λύρα και το Τραγούδι ο Κυριάκος Γερμανίδης. Και στο Σαρακατσάνικο Τραγούδι ο Παναγιώτης Σούτος. 26η Γιορτή Αγρότη. Σάββατο 30 Μαΐου στην πλατεία Νέας Καριάς. Ώρα έναρξης 8.30.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά συντονίστηκε σωστά.
13: Μην εδώ σου λέω.
0: Glendy FM 101,1.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendi FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Like.

0: 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Μωρό μου, δεν το βλέπω πολύ ίσιο το εργαλείο. Εσύ πας ευθεία, αλλά αυτό φαίνεται να στρίβει.
2: Η λακκούβα εχθές που γυρνούσα έκανε ζημιά.
1: Κράτα καλά το τιμόνι και πήγαινε κατευθείαν στον Πεδρελίδη να το φτιάξει.
2: Εσύ που τα ξέρεις αυτά.
1: Είπαμε, Πεδρελίδης. Έλα, μια ευθυγράμμιση θέλει και θα είναι σαν καινούριο.
2: Ξέρεις και πώς θα το κάνει.
1: Χρησιμοποιεί μηχάνημα Γκόργκι. Το καλύτερο στον κόσμο. Κέντρο ευθυγράμμισης αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών Πεδρελίδης Χρήστος.
3: 30 χρόνια εξειδίκευσης και ένας υπερσύγχρονος χώρος για τη φροντίδα του οχήματός σας.
1: Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία.

0: 2541 40 38. Μπεδρελίδης Χρήστος.
1: Μπεδρελίδης Χρήστος.
0: Για να είναι όλα στην ευθεία.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Είναι το καλύτερο κρέας της ζωής σου? Είναι. Θα το βρεις στη γωνιά του? Θα το βρεις. Ψητοπολείο Η Γωνιά. Τα καλύτερα ψητά της ζωής σου. Λαχταριστά σάντουιτς σε πίτα ή μπαγκέτα, μπέργκερ, αλυφές και σαλάτες που απογειώνουν την εμπειρία. Πού αλλού? Στη Γωνιά. Τώρα και ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας. Απολαύστε όλα τα κρεατικά στον χώρο μας, Λεωναρδοπούλου 2 Ξάνθη, και Express Delivery καθημερινά 12 με 12 στο 25 410 67 968. Ψητοπολείο Η Γωνιά και η νοστιμιά στη γωνιά της.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Χρώματα Μολάογλου. Σιδηρικά Μολάογλου. Μονώσεις φυσικά Μολάογλου. Στην Ξάνθη έχουμε ό,τι χρειάζεσαι για να φτιάξεις το σπίτι ή την επιχείρησή σου από την αρχή. Τεράστια ποικιλία, επώνυμα προϊόντα και η εμπειρία που εμπιστεύεσαι. Μην το ψάχνεις αλλού. Για λύσεις που αντέχουν στο χρόνο, ο προορισμός είναι ένας. Μολάογλου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 70 995 και στο κινητό 698 82 80 856. Μολάογλου. Στην Παναγίτσα Αλδάρη 123. Γιατί ξέρουμε από μαστορέματα.
8: Και τώρα όλα τα σιδηρικά και είδη κήπου με έκπτωση 20%.
9: Από το σωστό φωτισμό ξεκινάει η ποιότητα σε κάθε χώρο. Η Power LED, κέντρο χονδρικής φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού, στο 6ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λεύκης, εύχεται χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ σε όλους.
10: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά.

0: 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Σημασία δεν έχει μόνο να ζεις το χώρο σου, αλλά και να τον απολαμβάνεις. Να γίνει ασφαλής και με αισθητική σύμφωνα με τις επιθυμίες σου. Στην Decor Mousseline βλέπουμε μπροστά και δημιουργούμε εδώ και 40 χρόνια ένα σύγχρονο αποτέλεσμα. Με γύψινες διακοσμήσεις και γυψοσανίδες στο διαμέρισμα, την επιχείρηση ή σε κάθε βιομηχανικό χώρο. Τεχνικό γραφείο Decor Mousseline. Σύγχρονες διαμορφώσεις με έδρα την Ξάνθη. Τηλέφωνα 25-410-72-509 και 6948-583-320.
6: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
7: Γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
8: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
7: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
8: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
9: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
8: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
9: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
8: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
9: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
8: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
9: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaesei.gr.
10: Ποιος είπε ότι τις γοργόνες τις βρίσκεις μόνο στη θάλασσα? Ανεβαίνουν βόρεια και σε υποδέχονται με γεμάτα τραπέζια. Παραδοσιακή ταβέρνα Γοργόνα. Αυθεντικές γεύσεις που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιαουρτλού και μπαπ, αρνίσια παϊδάκια, μπριζόλες και χειροποίητα μπιφτέκια. Ανεπανάληπτο χουνκιάρ μπεγετή που λιώνει στο στόμα. Παραδοσιακός τζιεροσαρμάς, μεγάλη ποικιλία κρεατικών της ώρας στα κάρβουνα και σπεσιαλιτέ με καπνιστό τυρί βερμίου. Και κάθε Σαββατοκύριακο, κατσικάκι στη σούβλα και κοκορέτσι. Παραδοσιακή ταβέρνα Γοργόνα, στην ορεινή Γοργόνα, μόλις 15 λεπτά από την Ξάνθη. Έκτο χιλιόμετρο Ξάνθη Σταυρούπολης, δεξιά. Τηλέφωνο 6949-372-094. Ανοιχτά Τρίτη με Κυριακή και τις Αργίες.
11: Από το ιδιωτικό κταίο διάγνωση στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!
0: Για τα καλύτερα λαϊκά συντονίστηκε σωστά.
12: Μην εδώ σου λέω.
0: Γλέντι FM 101,1.

0: Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Εδώ και 50 χρόνια μόνο πίτσα τσολάκι θα παραγγείλεις για να δεις το μάτς. Για να κεράσεις τους φίλους και να δεις μια ταινία. Γιατί εδώ και 50 χρόνια μόνο ο τσολάκις είναι συνώνυμος της γεύσης και της απόλαυσης. Έτσι άρχισες να χτυπάς και γύρο και πενιδλί και καλτσόνε και σουβλάκι μόνο στο τσολάκι. Πίτσα, γύρος και σουβλάκι μόνο στο τσολάκι. Στο Κουτσό Ξάνθης. Delivery 25-410-97-288 και 69-83-279-460. Τώρα κάθε Σάββατο βάζουμε σούβλα αρνάκι και σας περιμένουμε μόνο στον Τσολάκι, στο Κουτσό Ξάνθης.
5: Πες δες, και μπετονιέρα ο γείτονας, και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
4: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
5: MyG.
4: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια, τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση, τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
5: Και από τιμές.
4: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
1: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ.

0: περιοχές από άσπρη άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
2: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά.

πολλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendy FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Like.

0: Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Η διεύθυνση και το προσωπικό από το ψητοπολείο Η Γωνιά σας εύχονται ολόψυχα καλό Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά, με υγεία και ευτυχία σε κάθε σπίτι.
4: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
5: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
6: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
5: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
6: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
4: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
5: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
6: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
7: Στις στιγμές απώλειας, τα λόγια μοιάζουν λίγα. Γιατί η ζωή, όσο και αν την κρατάμε, είναι τόσο μικρή. Και όταν φεύγει ένας άνθρωπος, κανείς δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο. Αλλά κάποιος μπορεί να σταθεί δίπλα σας. Με σεβασμό, διακριτικότητα και ανθρωπιά.
8: Γραφεία Ιερών Τελετών Ορίγας. Με κατανόηση στις επιλογές σας, στηρίζουμε την απώλειά σας με αξιοπρέπεια. Γραφεία Ιερών Τελετών Ορίγας. Στην Ξάνθη, Σαντορίνης 12, τηλέφωνο 25410-21000 και στο Λιμένα Θάσου, τηλέφωνο 25930-58108.
9: Κάποιες στάσεις δεν είναι για να φύγεις, είναι για να μείνεις. Καφέ Ουζερί, ο σταθμός. Στον σιδηροδρομικό σταθμό, σε μια καταπράσινη αυλή, θα βρεις μερακλίδικα χειροποίητα ντόπια κρεατικά, σαλάτες φτιαγμένες με αγάπη και γεύσεις που φέρνουν παρέα, γέλιο και άλλη μια γύρα. Οικογενειακή ατμόσφαιρα, τίμιες τιμές και διάθεση που σε κάνει να μένεις. Καφέ Ουζερί, ο σταθμός. Το ταξίδι στη γεύση μόλις ξεκινά. Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνα 25410-78-897 και 6972-602-804. Ανοιχτά καθημερινά 1 το μεσημέρι με 5 και 7.30 με 11 το βράδυ. Κυριακή βράδυ κλειστά.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά, συντονίστηκε σωστά.
12: Μην εδώ σου λέω.
0: Glendy FM 101,1.

0: στον 1,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Είμαι στο δρόμο και αισθάνομαι ασφάλεια γιατί είμαι σίγουρος για τα ελαστικά μου. Automoto Ελαστικά Γεωργιάδης. Ο μόνος που εμπιστεύομαι. Για όλους τους τύπους οχημάτων, αυτοκινήτων και μηχανών των γνωστών εταιριών Continental, Nexen, Kunho, Cormoran και πολλών άλλων. Automoto Ελαστικά Γεωργιάδης. Εμπορία και σέρβις ελαστικών. Συνεχής ενημέρωση για να δίνει λύσεις σε κάθε πρόβλημα. Ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι για την ποιότητα και την οικονομία που σου προσφέρει. Πάροδος Θεοδόρου Δούκα 12 Β, Ξάνθη. Τηλέφωνο 697-276-0701. Automoto Ελαστικά Γεωργιάδης. Ασφάλεια στο δρόμο.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά.

έλεγα και εσύ χαμογελούσες. Μου λέγες τέτοια αγάπη δεν μπορεί να ξαναγεννηθεί. Κι όταν κρυφά από τον άλλον με φιλούσες,

τα λαϊκά που σ' αρέσουν στο σταθμό που αγαπάς. Glendy FM 101,1.

0: Παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Από το ιδιωτικό κτέο Διάγνωση στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά! Η διεύθυνση και το προσωπικό από το ψητοπολείο Η Γωνιά σας εύχονται ολόψυχα καλό Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά, με υγεία και ευτυχία σε κάθε σπίτι.
3: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
4: Από το σωστό φωτισμό ξεκινάει η ποιότητα σε κάθε χώρο. Η Power LED, κέντρο χονδρικής φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού, στο 6ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λεύκης, εύχεται χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ σε όλους.
5: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το ΚΤΕΛ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το ktelxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. ΚΤΕΛ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-27200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
6: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του κτέλ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Μπαϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά, συντονίστηκε σωστά.
9: Μην εδώ σου λέω.
0: Γλέντι FM 101,1.

0: τραγούδια είναι μόνο λαϊκά. Γλέντι FM 101,1.
1: Εγώ δεν πάω Μέγαρο.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendi FM 101,1. Μόνο λαϊκά.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθεις. Κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και το φως προτού να ανάψεις. Να τρέξεις στο κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις στο κρεβάτι να με βρεις.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendy FM 101,1. Μόνο λαϊκά.